όλο να την τέχω τούρμα ότι θα κουλμαεύαν. Μα τον τον την τέλεγε. Πάει μάρι του κάπα σε ακουλνιάει. Μουινιάει λενιουαϊάει.

έχω την ορμάωση στα κούλμα έβαν. Μα τον τίλι δεν λέγε. Πάει μάρι του κάπος αε ακούλδιαί. Μουνιάει λενιουαϊαί.